είστε η Abel Nims Μόζικα. 2006 Guts, The Chorus. Σπατνέζιν, κάσερ φύς άτμα. Σε ό,τι σνάω, είναι και σας πέτσι φύς. Σε πέτσι τσιμ, κόκο σάτελ. Μα νους λέζερ στα πρέτσι. The Chorus, Breathless, Radio SVH, Labrit. Έτσι, εμείς έχουμε κορυφές λάγους, έχουμε κορυφά μόντου, έχουμε λάβα αυτή την προκστοτάει. Λίλη, τα όχστα ζω, προκστής, οκ. Ωραία, έγκαστε, ζερ καφή, ούγκατε βοηθάς, τα αρπέ. Ψήσι, να